0: δρόμο.
1: Γεια. Το κόγωνο κόρτο τε κάνει και είναι. Ο ποντομάγανα, ο εισκπάτσου τότε.